0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες, την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιέδε.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
5: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Ακούστε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Blue Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη,
2: μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση. Και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
6: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
6: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
11: Έλα και είναι και Παρασκευή, έλα και τι ωραία που είναι. Καλημέρα σε όλους, Βασίλης και Αναστασία. Πρωινό Velvet.
12: Παρασκευούλα και ζάχαρη και μέλι. Και εμείς μέλι μέχρι και τις 11 σήμερα κληρώνουμε Sea Jets. Οπότε δεν πάτε πουθενά. Εννοείται αυτό.
11: Έχουμε εννοείται τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχουμε δωρεοπιταγή να δώσουμε τα αγαπημένα μας Lavi Jewelry.
12: Yes.
11: Και εννοείται ότι έχουμε μαζί μας και την Waterland. Γιατί.
12: Την μοναδική μας Waterland. Την μεγάλη μας αγάπη.
11: Ανανεώθηκε και έχουμε τρελαθεί με ό,τι έχουμε δει, τουλάχιστον εγώ έχω πάθει πλάκα, εντάξει, το συζητώ.
12: Και παιδιά, αν μπείτε στο site, μπορείτε να βγάλετε και εισιτήριο διαρκείας για να βγάλετε μία φορά να το πληρώσετε και όλο το καλοκαίρι να πηγαίνετε κάθε μέρα, όλη μέρα και μη σας πω και 16 φορές την ημέρα και να απολαμβάνετε τα super duper παιχνίδια στη Waterland.
11: Δεν χορταίνεται η Waterland. Δεν χορταίνονται όμως και οι τραγουδάρες που έχουμε εδώ στο 96,8 Velvet. Πάμε να ξεκινήσουμε με In Excess In Deep και μετά από Top Loader θα επιστρέψουμε για την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Τι ωραίο τραγούδι από το Blotter, Dancing in the Moonlight, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής, και με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, ενώ τώρα σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε κι εσείς μία ξενάγηση στις σχολές Delta Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Delta βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, οι σχολές Delta σας πάνε μέχρι το τέλος. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Χρόνια πολλά στην Μαρίνα και στον Μαρίνο που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια σας πολλά, βρε παιδιά, να σας χαιρόμαστε.
0: Και γιορτάζει και η Αγία Μαρίνα εδώ στην Τούμπα και θα έχει έτσι πενίτη.
1: Τι ωραία. Χαμός.
0: Λοιπόν, 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται, λέει, πολιτεία της Ικαρίας. Ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας. Και μπράβο τη. 1973 λέει, κάψω να σπλει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως και τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες, λέει, ενδεικτικές θερμοκρασίες είχαν η Λαμία 46,5.
1: Πάρα πολλά είναι αυτά.
0: Αγχύλος, λέει, 46,2, Τανάγρα 46.
1: Όχι.
0: Τι θερμοκρασίες είναι.
1: Όχι, μακριά από μας.
0: Φοβερό. Σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η Μίλβα, διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια. Ενώ το 1959 φεύγει από τη ζωή η Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, σωστά το λέω, ναι, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, και θεωρείται από πολλούς η κορυφαία της jazz.
1: Yes.
0: Αυτά με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Μελίσσα Έθριτς, Σκόρπιονς και Ρόζα Λίν μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.

0: Ρόζαλιν, Σνάπ, εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, yes. Και η σημερινή μέρα φέρνει μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια και στην επιθυμία για ουσιαστικές αλλαγές. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα σε καλεί να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στις υποχρεώσεις και την ανάγκη σου για ξεκούραση. Τα βράκια, η Σελήνη και η Αφροδίτη σας χαρίζουν μια πιο ανάλαφρη και δημιουργική διάθεση σήμερα. Για τους διδύμους, η προσοχή σας στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και στα πρόσωπα που αγαπάτε. Καρκινάκια, η μέρα κυλά με έντονη επικοινωνία, μετακινήσεις και ευχάριστες επαφές. Για τους λέοντες, σήμερα να ζητάτε σταθερότητα και ασφάλεια τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Παρθένη, η Σελήνη στο ζώδιό σας σας κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας με γοητεία αλλά και ιδέες έντονες. Για τους ζυγούς, έχετε ανάγκη να απομακρυνθείτε λίγο από τους έντονους ρυθμούς και να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας. Σκορπιοί, η κοινωνική σας ζωή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να σας προσφέρουν στήριξη και χαρά. Για το τοξότη, τα επαγγελματικά σου βρίσκονται στο επίκεντρο και οι προσπάθειές σου μπορούν να αναγνωριστούν. Εγώ και ρε, η μέρα σήμερα σε βοηθάει να δεις τη ζωή πιο αισιόδοξα και να εστιάσεις τη μεγάλη εικόνα. Υδροχόη, η μέρα σε φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα και στα συναισθήματά σου και σου δίνει την ευκαιρία να κατανοήσεις βαθύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Και για τα ψαράκια μας τέλος, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας και η επικοινωνία με ένα σημαντικό πρόσωπο που μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά τα συναισθήματά σου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κοιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400, τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
15: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και αν είσαι σε φάση και σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις και να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σας έχω πάρα πολύ καλά νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little App Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε, παιδιά, για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα που σπουδάζεις.
2: Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσετε τα 2 χρόνια το πρόγραμμα, yes, αναλαμβάνετε θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Κάντε το επόμενο βήμα σας και μπείτε στο team.lidl.gr και κάντε την αίτησή σας μέχρι και 22 Ιουλίου.

0: David Asher, Black Black Heart. Και θα λέει η Ελληνίτσα στον Κώστα, δανείζουμε το ζευγάρι σου. Τότε λέει:
1: πάρ το,
0: Κώστα,
1: πάρ το.
0: Δεν με πας πουθενά, με έχεις μαυρίσει την ψυχή, δεν θα πάω πουθενά. Κωστή, θα γυρίσει και θα πεις: Ελένη,
1: σέχω.
0: Πάμε Waterland τώρα.
1: Και από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έτσι, δίπλα είναι.
1: Στου σταγαράδε εννοεί.
0: Έτσι, ακριβώς. Τα πάρκα φέτος εμπλουτίστηκαν.
1: Τίποτα, παιδιά. Τα παιχνίδια είναι πολλά. Τα καινούργια είναι πέντε. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.
0: Είναι έχει και extreme κάποια.
1: Και extreme και λίγο πιο cool για την Ελένη που μπορεί να φοβάται.
0: Έτσι.
1: Έχει την καφεδούμπα σου, το σπρίτ σου, τη γρανίτα σου, το κλαμπ σου, το hot dog σου να φας, να τρελαθείς. Και παιδιά, έχει και εισιτήριο διαρκείας. Δηλαδή δεν κατάλαβα, Κώστα, γιατί να παίρνεις για τα ποδόσφαιρα μόνο εισιτήρια διαρκείας. Πάρε και για τη Waterland να σου βγει σε καλό.
0: Ξέρεις τι δεν έχει. Τη σκέψη την περίφημη όταν είσαι στην παρμπλέ. Πώ, πω, ποιο γυρνάει τώρα πίσω.
1: Ναι, ξέρεις τι δεν έχει, ασανσέρ. Και μας έχει φύγει ο γοφός στις σκάλες.
0: Ευκαιρία για γυμναστικούλα.
1: Ευκαιρία για γυμναστική.
0: Λοιπόν, στο ήξερα ότι τη ημέρα συνεχίζουμε τα ωραία νέα. Ξεκινούν από σήμερα τα πηλαιώτικα 2016. Ναι. Το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι της περιοχής ετοιμάζεται να υποδεχτεί και φέτος η Πηλαία.
1: Ναι.
0: Θα διαρκέσουν 4 μέρες από σήμερα 17 έως και τις 20 Ιουλίου. Θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ερωτασμού του πολιούχου προφήτη Ηλία του Θεσβήτου.
1: Μπράβο για τη φράση το πλαίσιο, όποιος το έγραψε. Mm-hmm.
0: Η πλατεία του Πέτρων Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες με επίκεντρο το νερό ναό του προφήτη Ηλία Πηλαίας.
1: Πού θα γίνει άρα πάνω, στην Εθνία της Πλαστήρα. Στο Δημαρχείο μπροστά.
0: Ναι, εκεί ακριβώς, ναι. Στον Προάβλιο, λέει, χώρο του ναού.
1: Μα εδώ, στον προφήτη Ηλία. Άρα θα κλείσει το στόμα. Πάει. Θα πρέπει να φεύγουμε από το περιφερειακό.
0: Μάλλον.
1: Αυτό, εγώ τώρα σκέφτομαι λειτουργικά. Πώς θα πάω στη Ρίτα να πάρω τάπρη την Κυριακή. Δεν θα μπορέσω να πάω από εκεί.
0: Ποια Κυριακή, παιδί μου. Πρώτον, θα έχει 40 βαθμούς. Δεύτερον.
1: Θα έχει κάνει ο Τάσος γαριδομακαρονάδα. Με τσίπουρα και ούζα τη σβήνει αυτό.
0: Και με τα πόδια πας.
1: Και με τα πόδια
0: και
1: πάω
0: το
1: Τριάδι.
0: Για γαριδομακαρονάδα
1: κατρακυλάω μέχρι το Τριάδι. Θα κάνω βαρελάκι μέχρι το Τριάδι.
0: Έτσι.

0: Lady Gaga, Bad Romance, εδώ είμαστε με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, ριζικές αλλαγές στον εργασιακό χώρο για τρία ζώδια μέχρι 30 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι να φύγει ο Ιούλιος. Στο νούμερο είναι ο κρυός, που είναι ένα ζώδιο που δύσκολα λέει μένει στάσιμο για πολύ μεγάλο διάστημα. Και είναι ένα μήνα, λέει, που μπορεί να αισθανθεί πιο έντονα την ανάγκη να αναλάβει νέες ευθύνες, να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Τι θα.
0: Μην αισθανθούν ή τίποτα άλλη την ανάγκη. Και μου πούνε, μην γυρίσει μετά τις διακοπές.
1: Μία πρόταση που. Τους βάλουν τη χαρά να τους βάλει φωτιά. Τα κάνει έτσι ήσυχα ήσυχα. Δεν τους φαίνεται.
0: Ναι,
1: γι' αυτό εγώ εμένα θα με περιμένουν. Ενώ τη χαρά παπουρότο.
0: Όντως.
1: Μια πρόταση που εμφανίζεται ξαφνικά ή μια ιδέα που μέχρι τώρα παρέμεινε στο πίσω μέρος του μυαλού έρχεται μπροστά. Δεν λέει ποιο μυαλού. Παρθένος. Ωραία. το σπιτικό ταράσεται. Λοιπόν, παρθένοι, που συχνά επενδύουν χρόνο και ενέργεια στη δουλειά τους.
0: Επενδύουν, ναι.
1: Ακόμα και όταν η προσπάθειά τους δεν φαίνεται εντελώς άμεσα. Είναι ένας μήνας, λέει, με το επόμενο διάστημα να μπορεί να φέρει μια ευκαιρία για αναγνώριση, μια νέα συνεργασία, μια εξέλιξη που θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ικανότητές τους.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος για τον τοξότη, η ανάγκη για εξέλιξη και νέες εμπειρίες. Καλά, ο τοξότης, παιδιά, έχει και τον ακάθιστο, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται να επενδύσει σε ένα τοξότη, θα μείνει, ας πούμε, 6 μήνες σε μια δουλειά.
0: Με τίποτα.
1: Νέες εμπειρίες, πάρα πολύ βασικό κομμάτι της προσωπικότητάς του, το νέο. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο, το διάστημα μέχρι και τις 30 Ιουλίου μπορεί να φέρει ευκαιρίες που θα τον οθήσουν να βγει από τη ζώνη άνεσής του, μια νέα συνεργασία, ένα διαφορετικό επαγγελματικό περιβάλλον ή ακόμα και μια σκέψη του ανοίγει νέους δρόμους.
0: Σας ευχαριστούμε, μας κάνετε καρδιά περιβόλη.
1: Τι να κάνω, ότι μόνο οι σκορπιοί και τα ψαράκια να την τρώνε.
0: Λοιπόν.
1: Φάτε την κι εσείς. Τη νέα ευκαιρία. Τη νέα ευκαιρία.
0: Διαφημίσεις.
2: Τι κάνεις, μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
3: Ή όχι, καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
2: Εσύ, ειδική αγωγή?
3: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
2: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
3: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
2: Πανεπιστήμιο Philips.
3: Your University, your choice.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.
8: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
21: Η ώρα είναι 8.
22: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, ένα λεπτό μετά τις 8.
1: Καλημέρα να στείλουμε στον Παναγιώτη, τον Αλέξανδρο, τον Σάκη, τον Χρήστο. Αχ, αυτός είχε όνομα πάω, καλά δεν θυμάμαι τώρα. Τον Κωνσταντίνο, τον Ανέστη, τον Στέλιο και τη Μαρία.
0: Καλά παιδιά, το τι ονόματα βάζετε στο Viber μερικές φορές είναι.
1: Ναι, και είναι επειδή τα βλέπω με κλειστές συνομιλίες, μερικές φορές καλώνω, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, τι συγγνώμη, καλέ, προσέχουμε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Στην περιφερειακή προβλήματα έχουμε στο ύψος Σικές Νεάπολη και κυρίως το ρεύμα που κινείται από ανατολικά προς δυτικά. Στους κεντρικούς δρόμους, από ό,τι βλέπω, Κωνσταντίνου Καραμαλή, αυτή τη στιγμή κλασικές εκεί στους σηματοδότες από Βούλγαρη μέχρι Μαρτίου. Κινείται καλά το κέντρο, όπως επίσης και γενικότερα δεν βλέπω πολύ κίνηση κεντρικά. Είμαστε
1: άντε
0: καλά.
1: Φύγετε, φύγετε, πάτε στα χωριά σας.
0: Φύγετε,
1: πάτε διακοπές να πηγαίνουμε στο κέντρο και να παρκάρουμε με την άνεσή μας. Φύγετε, πάτε, κάντε μια βουτιά.
0: Τι ωραίο συνέστημα είναι αυτό.
1: Γυρίστε τέλειο Οκτώβρη. Κάπου εκεί. Μη σας πω.
0: Το Αγίου Δημητρίου. Εκεί είμαι.
1: Περίμενε, πότε είναι αυτό, 26. Τέλη Νοέμβρη. Να παρκάρω και στα γενέθλιά μου άνετα. Τέλη Νοέμβρη. Άντε, φύγετε να πάτε στα χωριά να ηρεμήσουμε κι εμείς κι εσείς.
0: Έτσι λοιπόν. Μην φύγει κανείς όταν επιστρέψουμε. Καθημερινές συνήθειες λέει που μπορεί να μας γερνούν πιο γρήγορα. Σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς.

0: Τεράστια, υπέροχη, λετρεμένη Whitney Houston, How Will I Know. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, και εσύ που θέλεις να κάνεις το Δέλτα βήμα, ανώτερες σχολές Δέλτα. Εκεί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονο εργαστήριο και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Σε βοηθάει με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, Δέλτα 360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η βιολογική ηλικία δεν εξαρτάται μόνο, λέει, από τα χρόνια. Συγγνώμη, αλλά και από καθημερινές συνήθειες, λέει, που μπορεί να μας γερνούν πιο γρήγορα.
1: Αλίμονο.
0: Η υπερβολική ένταση στην άσκηση χωρίς επαρκή αποκατάσταση.
1: Γι' αυτό εγώ.
0: Ναι,
1: το ρισκάρεις τώρα, εγώ που έχω ψυχή 80 χρόνων, φαντάσου να ασκούμουν κιόλα, θα ήμουν 97.
0: Λέει, η προπόνηση πρέπει να είναι στο 80% της έντασης.
1: Στο 8% μια χαρά είναι.
0: Να αφήνεις.
1: Ζούμε μια χαρά.
0: Ο ανεπαρκής αλλά και ο υπερβολικός ύπνος, τα έχεις κάνει και story.
1: Τα έχω κάνει και story, παιδιά. Mm-hmm. Προχθές ήταν ανεπαρκής, χθες ήταν υπερβολικός. Αλλά τι ωραίο υπερβολικός ο ύπνος. Ξυπνάς με άλλη διάθεση, είσαι χαρούμενη, είσαι έτοιμη να δράξεις την ημέρα, να κατακτήσεις τη γη.
0: Η συχνή κατανάλωση αλκοόλ.
1: Τώρα... πρίζει. Και τώρα μη στη ζέστη.
0: Δεν έχει.
1: Έχουμε ξαναπεί. Καλοκαίρι ή στο κύμα με μια παλώμα.
0: Σωστό.
1: Ή στα βουνά σε ταράτσες με ένα τζιν σε χαμηλό με μια φλούδα πορτοκάλι.
0: Έτσι. Ωραία. Mm. Η κακή στοματική υγιεινή, λέει, και οι παθήσεις των ούλων.
1: Ιού.
0: Ιού μπροστά.
1: Πλένετε τα δόντια σας.
0: Οι τοξικές και ιδιαίτερα αγχωτικές κοινωνικές σχέσεις.
1: Άρα όλες
0: οι σχέσεις, όλες
1: οι αλληλεπιδράσεις είναι αγχωτικές
0: και μας γερνάνε.
1: Και μη σας πω οριακά το καλοκαίρι είναι και περιττές. Δηλαδή οτιδήποτε θέλεις να κάνω με θερμοκρασία πάνω από 33 βαθμούς υποσκιά, δεν νομίζω να το κάνω.
0: Έρχεται το άρθρο να σε δικαιώσει, γιατί λέει τελικό είναι η υπερβολική έκθεση υψηλές θερμοκρασίες.
1: Δεν είναι, παιδιά, τώρα αυτό.
0: Ορίστε.
1: Και να σας πω κάτι. Να σας μπει και λίγο μια σκέψη. Δηλαδή,
0: για πες να μας μπει.
1: Μη ζητάς, μωρή Σοφία, να πιούμε καφέ 4 η ώρα το μεσημέρι στο
0: καγκάν. Η Σοφία είναι άνθρωπος που θέλει να βγαίνει το κορίτσι και συμφωνώ και εγώ μαζί της.
1: Να βγαίνει, να μην βγαίνει μακριά μου να βγαίνει. 4 η ώρα το μεσημέρι, τι μπορεί να έχει γίνει και να θες να πιούμε καφέ, κατάλαβες. Δηλαδή, πρέπει να έχει γίνει κάτι συγκλονιστικό. Άρα είναι σοβαρό. Άρα είναι για σπίτι, κλάμα, δράμα, κάτω από το χρηματιστικό. Όχι για έξω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εκτός πια, τι να σου πω, αν έχει γίνει κάποια πρόταση γάμου και πρέπει να μου το ανακοινώσει. Στείλε μήνυμα,
0: εγώ
1: όχι,
0: την
1: ούτε
0: καταλαβαίνω
1: το.
0: Τη Σοφία.
1: Στείλε μήνυμα.
0: Την καταλαβαίνω, γιατί κάνω εικόνα. Είσαι σε ένα, ας πούμε, ωραίο καφέ με κλιματισμό, έτσι. Και σε
1: δεν είμαστε συγκίνηση με κλιματισμό, εγώ καπνίζω. Έξω θέλω να. Θα έχω τη Σοφία απέναντί μου να μου λέει το μακρύ της και το κοντό της.
0: Δίπλα
1: και θα είμαι και μέσα.
0: Μπορεί να είναι ένα ταγόρι που θα πει: αχ, κοπελιά μου, τι σου συμβαίνει.
1: Ωραία, τη ζωή μου. Στη Σοφία θα πει: αχ, κοπελιά μου, τι σου συμβαίνει. Και θα πάει η Σοφία και θα μείνω εγώ και μακάκας με το τσιγάρο στο χέρι, μέσα στο καγκάνι, στο υδρομούστακο.
0: Δεν σε μπορώ.
1: Να του βλέπω να ερωτεύονται.
0: Πρέπει πάμε σε μουσικέ
1: εκδοχέ. Τι τώρα, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι, καλά. Οκ.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Από τα πιο ωραία ντουέτα και πιο ωραία τραγούδια στα 90s, και γι' αυτό μένει ακόμη, γιατί αυτή η τραγουδάρα είναι τραγουδισμένα από Yusuno Tour και Nene Cherry 7 Seconds.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την αμφίσιμη απώλεια και το χαριτωμένο ενδεχόμενο ότι μετά το χωρισμό να μην έχει τελειώσει το μέσα σας. Πραγματικά. Δεν τελειώνουν, λέει, όλες οι σχέσεις με έναν ξεκάθαρο χωρισμό. Συχνά δεν υπάρχει μια ειλικρινή συζήτηση, μια οριστική απόφαση, μια στιγμή που να σηματοδοτεί το τέλος. Τι θέλετε να κάνουμε, πέρατάξουμε πυροτεχνήματα να καταλάβετε ότι τελείωσε.
0: Ξέρω, ο Ρεγούλης είχε 3 χρόνια, λέει, δεν είχε.
1: Τρία χρόνια αυτός μόνος του την ήθελε, αλλά είχε καταλάβει το χωρισμό.
0: Ναι.
1: Αντίθετη επικοινωνία αραιώνει τα μηνύματα, λιγοστεύουν και η σχέση απλώς σβήνει. Αυτή η εμπειρία, λέει, περιγράφεται από τους ειδικούς ως αμφίσιμη απώλεια. Το πω και στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι, 8:30 το πρωί. A big goose loss. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω προφορά και προσπάθεια σε αυτό.
0: No, don't do it.
1: Είναι μια μορφή πένθους χωρίς αφή κατάληξη ή κλείσιμο. Η αμφίσιμη απώλεια εμφανίζεται όταν ένα σημαντικό συναισθηματικό, τέλος πάντων κομμενικό, πάβει να υπάρχει, χωρίς, λέει, να έχουν ξεκαθαριστεί οι λόγοι ή οι όροι του τέλους. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από ghosting, όταν κάποιος εξαφανίζεται ξαφνικά, όταν we were on a break thing, ένα διάλειμμα που δεν συζητιέται, ποτέ ξανά. Είμαστε σε διάλειμμα και έχουν περάσει 3 μήνες. Τι διάλειμμα είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Ή ακόμα και όταν μια σχέση φθήρεται σταδιακά χωρίς να υπάρξει επίσημος χωρισμός. Η έλλειψη, λέει, όλης αυτής της επικοινωνίας και των εξηγήσεων κάνει αυτή την εμπειρία ιδιαίτερα επώδυνη. Άντε ρε, ούτε καν! Και ξέρεις τι, ούτε εμάς μας ενοχλεί.
0: Όχι,
1: που καθόλου. Βγαίνεται μετά στην κοινωνία με αμφίσιμη απώλεια και την πληρώνουμε εμείς. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, λέει, αναζητά πάντα μια λογική αφήγηση για να κατανοήσει μια απώλεια, και όταν αυτή δεν υπάρχει, το μυαλό γεμίζει με κενά και ερωτηματικά του τύπου. Τι έκανα λάθος, μήπως θα μπορούσα να το επιτρέψω, ίσως επιστρέψει. Ας βγω 86 ραντεβού μέχρι να επιστρέψει και να καταστρέψω τους υπόλοιπους. Κάντε ηλεκτροσόκ, αν δεν έχετε καταλάβει για ποιους λόγους χωρίσατε. Μην βγαίνετε εκεί έξω στην κοινωνία και φλερτάρετε. Συγγνώμη, αλλά.
0: Όχι, όχι, σωστό. Σωστή, σωστή, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σωστή. Αυτό ειδικά βγαίνω με τους άλλους για να ξεπεράσω.
1: Ναι, κανένας δεν αξίζει. Το λέω και για μένα και για σένα.
0: Ναι, ναι,
1: όχι
0: για
1: σένα. Για τις γυναίκες και για τους άντρες. Αλλά δεν σου χρωστάει κανείς να είναι συναισθηματική σου πατερίτσα επειδή κάποια σένα άφησε το διαβάστηκε και δεν έχεις καταλάβει το λόγο.
0: Κάντε ηλεκτροσόκ.
1: Κάντε ηλεκτροσόκ. Πάτε σε ένα γιατρό και πείτε: γιατρέ, θέλω να βάλεις αυτά τα αυτοκόλλητα σε στήθος, μυαλό, να πεις clear και να μου κάνεις ηλεκτροσόκ. Και ό,τι γίνει.
0: Αυτό είναι όταν παθαίνεις καρδιακό.
1: Για να μην πάθουμε εμείς, πάθετε εσείς. Εντάξει, αυτά.
0: Πολύ ωραία. Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Κλιματιστικά Eurolamp. Φύρους και αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Zoogla Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
11: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
12: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Hey, the best hits ever.
15: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και σας προτρέπω να πάτε μια βόλτα από τα Lidl, γιατί έχει βγει καινούργια σειρά Crivit για να κάνεις την εξόρμηση στην παραλία. Όχι μόνο στην παραλία, γενικά και την καλοκαιρινή σου εξόρμηση. Τι θέλεις, θέλεις μαγιό, θέλεις shorts, θέλεις αιωνάρες, συγγνώμη, ή άνετα clocks, ακριβώς όπως σου ταιριάζουν και ετοιμάζεσαι για την παραλία κανονικά.
1: Πάρτε μαζί σας φορητό ψυγείο για δροσερά ροφήματα, αδιάβροχη θήκη κινητού που θέλω να πάω να πάρω για να κάνουν οι φίλες μου υποβρύχεις λήψεις.
0: Yes.
1: Σκηνή παραλίας pop-up για σκιά στο λεπτό, εννοείται μόνο Crivit, find your move στα Lidl γιατί αξίζει.

0: ανθρώπου τη τηλεόραση.
1: Πάρα
0: ένα κακό
1: θεωρώ
0: ενδιαφέρει. Που συνέβη με το infotainment είναι ότι βγάλαν αυτό το lifestyle από πάνω του. Mm. Το πετάξανε σαν το βγάλαν από πάνω του αυτό το ενδιαφέρον για το lifestyle. Και είναι μια τρύπα που βρήκαν influencers και έγιναν influencers και άνθρωποι του YouTube lifestyle πρόσωπα. Κάτι που έβγαλαν οι άνθρωποι τη τηλεόραση από πάνω του. Που δεν έπρεπε να το βγάλουν. Mm. Αυτό έγινε λόγω του infotainment. Αυτό πιστεύω και είναι ένα λάθο το οποίο θεωρώ εγώ προσωπικά ότι η τηλεόραση το πλήρωσε και το πληρώνει. Δεν φταίνε οι influencer όμω αυτό, ούτε YouTuber, ούτε άνθρωποι του.
2: Μαγιά του κιόλα εγώ θα πω.
0: Είναι μαγιά του. Βρήκανε μια τρύπα ανοιχτή,
1: ναι,
0: και βρήκανε
1: ρε.
0: Ένα κομμάτι το οποίο βγάλαν από πάνω τους άνθρωποι της τηλεόρασης. Mm. Αυτό έχω να πω.
3: Αυτά.
1: Εντάξει. Κοίταξε, επειδή εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ πριν μάθω τη γνώμη σου για την τηλεόραση,
3: γιατί
1: έπρεπε να το ακούσω, μην αφήνεις τρύπες.
3: Και ανοιχτές κιόλας.
1: Ναι.
3: Αυτό.
1: Α, όποιος δεν ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του, βρίσκει ένα άλλο επάγγελμα και το κατηγορεί.

0: στον ύμνο Μάμα Μία. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών, 96,8 Velvet και διεθνείς επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά ή management, όποιο και αν είναι το πλάνο σου, το Bachelor στο Business Administration στο Anatolia University συνδυάζει σωστές ακαδημαϊκές βάσεις με διεθνή προοπτική, γιατί όταν ξέρεις που πατάς, πας όπου θες.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω μια τεράστια αγκαλιά και καλημέρα στη μεγάλη μου την αγάπη, τη ζωή μου την αγάπη, τον Νικόλα μου το μικρό,
0: ναι,
1: την Ειρήνη, τον Αλέξανδρο, τον Μπάρη και την Αγγελική που μας ακούν από την Κατερίνη.
0: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Δεν ήξερα καν ότι φτάνουμε μέχρι εκεί. Μπράβο στον Velvet και μπράβο και στα παιδιά που ξυπνάνε παρέα μας. Είναι διακοπές και παρόλα αυτά είναι πιστοί στο ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι μιλάμε πιο. Α, νομίζω είναι και ο Γιώργος και η Αθηνά. Ναι, νομίζω ότι είναι περισσότερο. Καλημέρα και στο Γιώργο και στην Αθηνά.
0: Μάλιστα.
1: Διαβάζω ότι μιλάμε πιο απότομα πλέον εξαιτίας του AI. Και όντως μπορεί να μιλάμε, γιατί λέει η ευγένεια στο chat,
0: ναι,
1: δεν είναι απαραίτητη. Επειδή έχουμε μάθει να δίνουμε, λέει, την εντολή, γράψε, φτιάξε, πες μου, κάνε σύνοψη, φτιάξε μια λίστα, και μην παραλείψει τίποτα.
0: Και είχε βγει και αυτό που λέει, δεν χρειάζεται να λέτε ευχαριστώ ή παρακαλώ, γιατί καταναλώνετε ενέργεια, ναι, που δεν χρειάζεται.
1: Ναι,
0: και
1: τέτοια, ναι, ναι, ναι. Δεν το κάνουμε, λέει, από αγένεια, απλώς έτσι λειτουργούν αυτά τα εργαλεία και παράλληλα η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συναισθήματα, ούτε επηρεάζεται με ένα ρο και ήττα από τον τόνο που θα γράψουμε. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν πληγώνεται το AI ή AI, αλλά αν εμείς συνηθίζουμε, λέει, σε έναν τρόπο επικοινωνίας πιο κοφτό, απόλυτο, απαιτητικό και λιγότερο συνεργατικό. Αυτό είναι τα μαμ για overthinkers, σαν και του λόγου μου. Έτσι, να αρχίσει, ναι, να μου λες καλημέρα, φτιάξε, πάνε, λες, πες, φύγε. Τι θες, δεν έχω τίποτα.
0: Όλα στην προστακτική.
1: Ναι, η ευγένεια είναι μια λεπτομέρεια, αλλά και δεν είναι λεπτομέρεια. Δεν κάνει, λέει, τις συζητήσεις απλώς πιο ευχάριστες.
0: Κάνει τη διαφορά, παιδιά.
1: Είναι ένας κοινωνικός μηχανισμός που βοηθάει τους ανθρώπους να συνεργάζονται. Επίσης, αν δεν είστε ευγενικοί, θα μάθουμε που δουλεύετε και τι ώρα σχολάτε και θα έρθουμε να σας πετάξουμε γιαούρτια στα μούτρα.
0: Στα μούτρα κιόλας.
1: Στα μούτρα. Για να πάει στο μαλλί να καθίσει καλά. Οπότε κανονίστε την πορεία σας. Μερική-μερική.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Μετά από αυτό το γλυκό μήνυμα, πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
5: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
12: Τρίτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, εδώ είμαστε 96,8 Velvet.
13: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τον Άρθουρ, τον κύριο Ευθύμη, την κυρία Αθηνά, τη Χριστίνα, τη Μαρία και τον Στέλιο.
12: Δεν έχουμε καλή εικόνα για περιφερειακή όσον αφορά το ρεύμα δυτικά προς ανατολικά. Προβλήματα από την ανηφόρα από τα μετέωρα και ειδικότερα από Σικές μέχρι και εδώ στην Τούμπα είμαστε στα κόκκινα. Από την άλλη μεριά όμως είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αυξημένη περισσότερη κίνηση τώρα έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως το ρεύμα που είναι για την έξοδο Γιάμου Δανείων. Στην Βασιλής όλα κινείται καλά, έχουμε καλή ροή. Όπως επίσης και στο κέντρο έχουμε πολύ καλή εικόνα. Εξαιρείται λίγο το φανάρι και στα δικαστήρια παλιού σταθμού 26ης. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραίες εικόνες αυτές. Μπράβο.
13: Μια χαρά, παιδιά, είπαμε να φύγετε.
12: Συγκατευθείαν.
13: Ναι.
12: Μέχρι και το φανάρι στο Κορδελιό έχει πολύ λίγη.
13: Φτού στου Σκόρδα,
12: ναι, εννοείται. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που κοιμούνται με πολλά μαξιλάρια.
13: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Τραγουδάρα από Κοσίν Χάιντιου εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και τι λέει η ψυχολογία για όσους κοιμούν με πάρα πολλά μαξιλάρια?
1: Μισό.
0: Παρακαλώ.
1: Μαξιλάρια μόνο και αρκουδάκια.
0: Μόνο μαξιλάρια.
1: Εντάξει, okay, δεν ρωτάω για μένα.
0: Όχι, εντάξει. Ναι. Πάντως λένε οι ψυχολόγοι ότι, όπως λέει, σχεδόν σαν το δακτυλικό αποτυπωμά, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του συνήθεια στον ύπνο. Είναι φοβερό.
1: Ναι, επίσης είναι πολύ τρομακτικό όταν συνηθίζεις πολλά χρόνια να κοιμάσαι μόνος σου.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά το δακτυλικό σου αποτύπωμα γίνεται λίγο. Πλατιάζει ένα διπλό κρεβάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, η ψυχολογία υποστηρίζει ότι ο ύπνος με πολλά μαξιλάρια αποτελεί συχνά ένα ασυνείδητο μηχανισμό άμυνας, μέσω του οποίου το άτομο λέει να ζητά ασφάλεια και προστασία.
1: Έλα ρε.
0: Δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θυμίζει φωλιά.
1: Έλα ρε.
0: Προσπαθεί να μειώσει το άγχος, το στρες ή την αίσθηση συναισθηματικής ανασφάλειας, δημιουργώντας ένα προσωπικό καταφύγιο απέναντι στην ευαλότητα που μπορεί να φέρνει η νύχτα.
1: Τι ψυχούλα είμαι.
0: Τι πει.
1: Σκάστε ρε, είμαι το κάτι άλλο.
0: Αναζήτηση συναισθηματική στήριξη.
1: Έλα ρε, πόσο γλυκούλα είμαι.
0: Το μαξιλάρι λειτουργεί ως υποκατάστατο ενός αντικειμενικού συναισθηματικού δεσμού.
1: Ναι, φοβάμαι.
0: Ενσυναίσθηση και τρυφερότητα.
1: Πάρα πολύ.
0: Άτομα που κοιμούνται αγκαλιά με μαξιλάρι στο πλάι, συνήθως λέει, περιγράφονται ως πιο τρυφερά αξιόπιστα.
1: Είμαι.
0: Και
1: έλα ρε.
0: Ανάγκη για απομόνωση.
1: Αχ, έχω. Εγώ ακόμα και ένας γκάγκστερ σαν εμένα μερικές φορές χρειάζεται ένα φιλί στο μέτωπο.
0: Τα μαξιλάρια λειτουργούν ως ένα φυσικό όριο που δημιουργεί ένα προστατευτικό φράγμα από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό, τέλος.
1: Έλα ρε, και στην αρχή πήγα να νιώσω ντροπή. 8 μαξιλάρια έχω πάνω στο κρεβάτι μου. 8 και μία εγώ 9. 8, ούτε ένα ούτε δύο. 8 με κάπα, 8.
0: Τι ωραία.
1: Πάρα πολλά, μπράβο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αερικό κανονικό είναι η Φλόρενς.
1: Πραγματικά.
0: Και η συναυλία από φίλους που έμαθα που ήταν τυχεροί και πήγαν και μπράβο τους.
1: Ναι, ρε παιδιά, τι ωραία που περάσατε.
0: Ήταν εκπληκτική, φανταστική. Αερικό κανονικό, νεράιδα.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ χρήσιμο recap στα ζώδια.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μερικοί τιλτάρετε όταν δεν προλαβαίνετε το ζώδιό σας. Λες και διαβάζω εγώ τα άστρα και τα βρίσκω.
0: Μα είναι σημαντικό.
1: Και δεν υπάρχει στο ίντερνετ. Τέλος πάντων, υποθέτω ότι θέλετε τη γλαφυρή μου περιγραφή.
0: Μπράβο αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και η μέρα φέρνει μια ενδιαφέρουσα ισορροπία με δύο ρο ανάμεσα στην ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια, αλλά ήρθε και μια στιγμούλα για ουσιαστικές αλλαγές. Αναλυτικά για τον κρυό, η σημερινή μέρα σε καλεί να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα σε υποχρεώσεις και την ανάγκη σου για ξεκούραση. Τα βράκια, η Σελήνη και η Αφροδίτη χαρίζουν μια πιο ανάλαφρη και δημιουργική διάθεση στην ημέρα σας. Για τους διδύμους, η προσοχή σας στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και στα πρόσωπα που αγαπάτε. Καρκινάκια, η μέρα κυλά με έντονη επικοινωνία, μετακινήσεις και ευχάριστες επαφές. Για τους λέοντες, σήμερα αναζητάτε σταθερότητα και ασφάλεια, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Παρθένη, η Σελήνη στο ζώδιό σας κάνει πρωταγωνιστέ της ημέρας. Για τους ζυγούς, έχετε ανάγκη να απομακρυνθείτε λίγο από τους έντονους ρυθμούς και να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας. Σκορπιουδάκια, η κοινωνική σας ζωή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι φίλοι ή συνεργάτες μπορούν να σας προσφέρουν στήριξη και χαρά. Για τον τοξότη, τα επαγγελματικά σας βρίσκονται στο επίκεντρο και οι προσπάθειές σας μπορούν να αναγνωριστούν επιτέλους. Εγώ και ρε. Η σημερινή μέρα σε βοηθάει να δεις τη ζωή πιο αισιόδοξο και να εστιάσεις τη μεγάλη εικόνα. Υδροχοάκια, η μέρα σας φέρνει πιο κοντά στα πραγματικά σας συναισθήματα και σας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες σας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας και η επικοινωνία με ένα σημαντικό πρόσωπο μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε πιο καθαρά τα συναισθήματά σας.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνεις τσουλώντα.
2: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου.
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής.
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και υπάρχει πραγματικά καλύτερο σνακ για την παραλία, έτσι να έχεις ένα ωραίο ξηρό καρπό? Πηγαίνεις λοιπόν στα Lidl και επιλέγεις αλέστο, γιατί διαλέγεις ανάμεσα σε τραγανά Κάσιους, καρύδια φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια Peanuts, καρύδια πεκάν και αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα.
2: Παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Μπορείτε να βρείτε μακαντάμια, μπουκές χουρμά με φιστικό βούτυρο, κακάο, σνακ μίξ σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Και όταν έχεις τόσο μεγάλη ποικιλία, τι να πρωτοδιαλέξεις? Εγώ λέω πάρτε τα όλα. Και αν υπάρχει και μεγάλη παρέα, πάρτε το XXL μείγμα ξηρών καρπών.
1: Σωστό.
2: Γιατί η ζωή θέλει αλέστο.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Από τα πιο ωραία τραγούδια της ΕΡ με εκπληκτική ενορχήστρωση και βέβαια με τη φωνάρα της Love and Understanding εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διεθνείς επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά ή management, όποιο και αν είναι το πλάνο που σας ενδιαφέρει, το Bachelor στο Business Administration στο Anatolia University συνδυάζει σωστές ακαδημαϊκές βάσεις με διεθνή προοπτική, γιατί όταν ξέρεις που πατάς, πας όπου θέλεις.
0: Τέλεια. Στο προηγούμενο ώρα είχαμε την γνώμη του Ετιακλή Παύλου. Τι πήγε στραβά για τη με την τηλεόραση και έχει γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη και πηγαίνει στα social και μπλα μπλα μπλα. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Sky, τη δημοσιογραφική, γιατί κλασικά το πήγε ο Γιώργος Τσελίκας, ο δημοσιογράφος, πηγαίνει στην Προβλήτα.
1: Ναι, την κλασική του.
0: Την κλασική εκεί και τα λοιπά. Ακούστε τώρα, μισό λεπτό, εδώ.
2: Έλα, καλημέρα.
3: Τι ωραία.
2: Πού πάτε?
4: Καναδά.
2: Οπα.
4: I speak French.
2: Ναι, καλά, τώρα τα βρήκαμε. Πάρω. Πες το ρε παιδάκι μου.
3: Πάρω και αυτή.
2: Καλό ταξίδι, γεια σας.
3: Μπομβαγιάς και καλημέρα.
2: Έτσι.
3: Και στο καλό. Ναι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό λέω, μια τρύπα βλακείας.
1: Α, ναι, γιατί δεν κατάλαβα καν τι άκουσα τώρα, τι είπε.
0: Αυτό, δηλαδή φαντάζω ότι να τα ακούς μόνο και σαν εικόνα να το δεις, αυτό ακριβώς που άκουγες ήταν. Μια χαζομάρα και μισή δηλαδή.
1: Πώς τον λένε αυτόν τον κύριο?
0: Τσελίκας. Γιώργος Τσελίκας.
1: Ναι, Ετιοκλή, γι' αυτό βλέπουν εμένα.
0: Γι' αυτό.
1: Γιατί αυτό ήταν εξαιρετικά βαρυτό. Ενώ εγώ με τα νεύρα μου, με την έντασή μου, με τα κομμενικά, με τη δουλειά, με τις φίλες μου.
0: Συμβουλές.
1: Τι να καθίσουν να δουν αυτόν τον κύριο που είπε bon voyage σε μια κυρία που πάει διακοπές στην Πάρο ενώ εμείς πίζουμε στην πόλη.
0: Άντε καλά.
1: Ελπίζω να απάντησα στα ερωτηματικά σου.
0: Πολύ.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Και έτσι αισθάνεσαι εσύ γονιέ όταν είσαι στη Waterland. Δεν ανησυχείς, γιατί υπάρχει φοβερή ασφάλεια. Υπάρχουν απαγωσώστες, το προσωπικό έτσι, είναι έτσι. Φανταστικό.
1: Τα παιδάκια σας είναι ασφαλή και χαρούμενα.
0: Περνάτε υπέροχα στη Waterland που αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θα τοποθετηθώ πάνω σε ένα θέμα που δεν περίμενα ποτέ να το κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή σέβομαι τα αγόρια της παρέας,
0: ναι.
1: Το Μουντιάλ, τον Μέση, μόνο αυτόν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να τοποθετηθώ πάνω στη συζήτηση που είχαμε χθες για το 50% τηλεθέαση. Γιατί ο Γρηγόρης, το production,
0: yes.
1: Την ώρα που έκανε τα highlight μας, ναι, μου έστειλε ναι. Βιντεάκι και μου λέει στο Instagram και μου λέει: Αναστασία, μοντάρο, λέει τώρα εδώ. Σε άκουσα που είπες για το Μουντιάλ. Εγώ σε πληροφορώ ότι, ξέρω εγώ, έκανα τη δουλειά μου με το Μουντιάλ και είχα και την κοπέλα. Δηλαδή είδαμε μαζί το μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του λέω: Γρηγόρη, εσύ αυτό το κατάφερες γιατί συμβουλεύεσαι εμένα. Και έφτασε σε ένα σημείο να κουμαντάρεις Μουντιάλ και κοπέλα μαζί.
0: Δεν θα μιλήσω, συνέχισε.
1: Ωραία! Και ανοίγω μια συζήτηση με ένα φίλο μου χθες.
0: Okay.
1: Και λέω: ρε, εσύ τώρα, δηλαδή. Λέω την αγανάκτησή μου. Λέω: δεν το πιστεύω ότι υπάρχουν. Μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι εκεί έξω που να επιλέξουν εκείνη τη στιγμή να έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στο τι να δω, να δω ένα μάτς ή να βγω με μια δεσποινίδα που μου αρέσει.
0: Θα δει το μάτς.
1: Και να διαλέξουν το μάτς.
0: Θα διαλέξουν μάτς.
1: Και τι μου. Φτάσαμε να εξηγούμε, ναι. Να αναλύουμε, ρε παιδί μου. Με ξέρετε και εμένα δεν σκάω.
0: Όχι, δεν
1: σκάω. Λοιπόν. Και λέω, φαντάσου τώρα δηλαδή, λέω, κάνε εικόνα,
0: ναι.
1: Γιατί έχετε και πολλά, UEFA, Champions, Mundial,
0: ανοησίες,
1: εσωτερικά, προκριματικά, έξι ημιτελικούς. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Φαντάσου λέω τώρα να συμβεί, λέω, μια επέτειος, γιατί πρόλαβε ο φίλος μου και μου κάνει μια, εντάξει, δεν είμαστε γαϊδούρια, αν έχεις γενέθλια θα διαλέξουμε σένα, λέω, σε ευχαριστώ, γλυκούλη. Και λέω, φαντάσου να έχουμε μια επέτειο,
0: ναι.
1: Να τα έχουμε φτιάξει, ρε παιδί μου, και να μου πεις, Αναστασάκη, έχει μάτς. Πείτε μια ομάδα, δεν θέλω τώρα να ονομάσω ομάδες.
0: Σου έχω χειρότερο. Να παντρεύεσαι. Να είναι
1: και
0: πιο
1: μάτς.
0: Δεν και να έχει μάτς.
1: Δεν παντρεύεσαι. Δεν παντρεύεσαι αυτόν τον άνθρωπο. Και τι γυρνάει, παιδιά, και μου λέει. Μου λέει τι. Λέω, δηλαδή θα διαλέξει το μάτς από την επέτειο. Αυτό λέει είναι πάρα πολύ εύκολο. Τα φτιάχνει με την άλλη Αύγουστο που δεν έχει ποδόσφαιρο. Οπότε κάθε επέτειο είναι Αύγουστο. Και λέω, τι είπες τώρα, ρε. Τι κάνεις, σκύπες, λέω τώρα. Τι κάνεις, εμείς καθόμαστε και εξηγούμε και αναλύουμε ότι οι άντρες δεν σκέφτονται σαν εμάς και δεν φτάνουν στο βάθος των πραγμάτων και είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που μου το είπε και έχω πάθει, λέω μόνος του σκέφτηκες τώρα αυτό. Αυτό τι ήτανε. Καταλάβατε, κορίτσια. Δηλαδή σκέφτονται, αλλά σκέφτονται αυτά που θέλουν να σκεφτούν. Αυτό ήταν μια σπουδαία συλλογική.
0: Κυρία μου, σκεφτόμαστε πρακτικά.
1: Ναι.
0: Είναι απλό.
1: Γιατί σου λέει ο τύπος, Ζαργάνα μου, είσαι τέτοια. Θες να με δεις να σε διαλέγω. Θα σε διαλέξω, μαμότο,
0: τον Αύγουστο.
1: Οπότε κάθε επέτειος θα
0: πέφτει. Που είναι παχές οι μύγες.
1: Ναι, που είναι παχές οι μύγες. Τι θες, Ζαργάνα μου, θες επέτειο. Πάρτο, Αύγουστο, που δεν έχει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κορίτσια, πριν φτάσουμε, πριν κλείσουμε την ώρα, μη τυχόν και πείτε ναι, σε θες να τα φτιάξουμε φέτος τον Αύγουστο.
0: Κάτσε και εσύ μωρέ τώρα. Θα χαθούν τύχες.
1: Τι λες καλέ, όποιος θέλει θα ρωτάει συνέχεια μέχρι Σεπτέμβριο.
0: Θα
1: μη
0: λέει.
1: Τυχόν και πείτε ναι, από Σεπτέμβριο και μετά. Θα δω λίγο, θα γκουγκλάρω τώρα πότε ξεκινάνε τα... Τι πρέπει να ψάξω.
0: Champions League, Europa League έχει
1: αυτές
0: πολύ
1: τις λέξεις θα τις ναι. Γκουγκλάρω και θα σας πω εγώ ημερομηνία. Από Σεπτέμβριο και μετά θα τους καθίσουμε. Εννοώ στο ναι, στη
0: ναι,
1: σχέση.
0: Ναι,
1: πιο πριν, εντάξει, κάντε λίγο να δούμε τι παίρνουμε. Δεν είναι αστείο. Εντάξει. Μα έχω συγκλονιστεί, έχω συγκλονιστεί. Έχω συγκλονιστεί με τη συλλογική πορεία.
0: Οχ, Θεέ μου.
1: Γρηγόρη, δεν θα έρθει, θα έρθει, θα φας καλά σήμερα.
0: Μην μιλήσω για τον Γρηγόρη, άσε με τώρα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε, διαφημίσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
18: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τη Βασιλική, τον Νικόλα, την Μαρία, την Τόνια, τον Τάκη και τη Σόφη.
0: Mm-hmm.
1: Σοφία.
0: Σοφία.
1: Βλέπω τα μηνύματά σου, βλέπω την ιστορία σου. Έχουμε πιάσει το σουδάκι τώρα τι έχει πάθει η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Που είχε 9 χρόνια σχέση και τη χώρισε ο άλλος, ο αιμορροίδας, με ένα μήνυμα.
0: Ντροπή του.
1: Σοφία, δεν πρέπει να μου τα στέλνεις αυτά την ώρα που έχουμε εκπομπή. Γιατί εγώ έχω ανεβάσει παλμό. Βρέζουμε μετά στο Instagram Αναστασία Παύλου 1 και λέει γετά μου. Γιατί μου λέει θέλω τη γνώμη σας. Ποια γνώμη? Βάλ τον φωτιά και κάφτον. Είναι παράνομο αυτό.
0: Είναι.
1: Μην το βάλεις.
0: Είναι ποινικό δίκημα.
1: Όχι, εντάξει, μην τον βάλεις. Σκάς του τα λάστιχα. Αυτό είναι παράνομο. Αν δεν σε ανακαλύψουν, δεν είναι. Είναι.
0: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
1: Σοφία, αν δεν σε ανακαλύψουν, δεν είναι. Ντύσου στα μαύρα και πάνε σκάσου τα λάστιχα.
0: Λοιπόν, εγώ να πάω τώρα να δώσω 20 ευρώ δωρεάν.
1: Πάνε.
0: Λοιπόν, τα αγαπημένα Λαβή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τα κοσμήματα και είναι και σε προσιτές τιμές. Λοιπόν, θα μπείτε lavijewelry.gr να δείτε τις επιλογές όλες που έχετε και τη δωρεάν που θα κερδίσετε στέλνοντας μήνυμα στον αριθμό Viber 6931-968-968 γράφοντας Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Θα πάτε την εξαργυρώσετε στο κατάστημα τη παλαιών πατρών Γερμανού. Ο νικητής, η νικήτρια θα ειδοποιηθεί με μήνυμα. Όταν επιστρέψουμε, γιατί τα ζευγάρια που έχουν διαφορετικό ωράριο ύπνου είναι πιο ευτυχισμένα?
1: Γιατί δεν συναντιούνται πολύ και δεν μιλάνε. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ.

0: Επίσης αγαπημένη και λατρεμένη καλλιτέχνης Νέλη Φουρτάτο, I'm like a bird, εδώ στο πρωινό Velvet, που κάνουμε το Δέλτα βήμα. Έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη και όλας μέρα. Γιατί έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, έχεις το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και, παιδιά, βασικό, ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Λόγοι, λέει, που κάνουν τα ζευγάρια που έχουν διαφορετικό ωράριο ύπνου πιο ευτυχισμένα.
1: Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Είναι πολύ τούμπαλιν.
0: Περισσότερη ανεξαρτησία, λέει, λιγότερη πίεση.
1: Γιατί έχουμε συνδέσει τη σχέση με πίεση?
0: Λοιπόν, ο κάθε σύντροφος λέει το δικό του χρόνο μέσα στην ημέρα. Ναι. Χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόζεται πλήρως στον άλλον.
1: Καλά, πλήρως.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: μειώνει μικρές καθημερινές εντάσεις, όπως το πότε θα πάμε για ύπνο ή το πρέπει να κοιμηθώ τώρα επειδή κοιμάται και ο άλλος ή η άλλη.
1: Καλά, πρέπει να κοιμηθείς επειδή κοιμάται ο άλλος. Τι κουλό είναι αυτό τώρα?
0: Αυτό λέω. Θα σου πω το άρθρο που γράφει ο Βασίλης Κατζεδάκης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, περισσότερη. Συγγνώμη, η οικειότητα δεν περιορίζεται στο ίδιο κρεβάτι. Πολλοί πιστεύουν, λέει, ότι η οικειότητα χτίζεται κυρίως μέσα από τον κοινό ύπνο. Όμως η πραγματική σύνδεση δημιουργείται με πολλές μικρές στιγμές της ημέρας, ένα πρωινό μήνυμα, ένας καφές κτλ.
1: Ναι, αλλά αν δεν είμαστε ο ένας κοιμάται και εγώ πίνω τον καφέ μου, ποιο θα κάνω τις στιγμές με άλλον?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ο άλλος υποτίθεται ο δικός μου κοιμάται. Έχουμε αντίθετα ωράρια. Δεν θα παίρνω ένα καφέ και θα στον μπαρίστα, την πέφτω. Τι να κάνω?
0: Όταν η συνάντηση, λέει, στο κρεβάτι δεν είναι δεδομένη. Ναι. Ίσως, λέει, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το πώς αλλάζει η εμπειρία της κοινής στιγμής.
1: Θα τον συναντήσω στο κρεβάτι? Δεν θα τον συναντήσω. Μήπως πάω στον γείτονα να βρω κάποιον στο κρεβάτι?
0: Όταν τον ακυμπηθείτε μαζί δεν είναι καθημερινή ρουτίνα, αλλά κάτι που σημαίνει φυσικά, ναι, όταν οι ώρες συμπίπτουν αποκτά διαφορετική αξία, λέει.
1: Κώστα, και εσύ εδώ! Έλα ρε φιλαράκι, δεν σε περίμενα σήμερα. Τι μέρα είναι, συλλείπει συνήθως. Άντε, έλα, έλα, δώσ' το.
0: Αυτά.
1: Αχού, πόσες ανοησίες θα βρείτε για να μην είστε σε μια ωραία σχέση, ρε γάμο. Πραγματικά όμως.

0: 6,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λατρεμένοι καλλιτέχνες, λατρεμένο τραγούδι, Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει όταν βλέπεις και ξαναβλέπεις και ξαναβλέπεις και ξαναβλέπεις την αγαπημένη σου σειρά,
0: ναι,
1: και νιώθεις και πολύ καλύτερα. Δηλαδή τώρα με αφορμή τα φιλαράκια που επίστρεψαν στο Netflix.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Λέει, όταν παρακολουθείς κάτι που ήδη γνωρίζεις, ο εγκέφαλός σου δεν χρειάζεται να επεξεργαστεί απρόβλεπτες εξελίξεις ή να βρίσκεται συνεχώς σε πανικό και σε εγρήγορση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις, θα συμβεί. Ποιος θα πει την επόμενη ατάκα, πώς θα τελειώσει το επεισόδιο. Αυτή λοιπόν η προβλεψιμότητα,
0: mm-hmm,
1: κυρίως λέει στους millennials, δημιουργεί ένα αίσθημα οικειότητας που μπορεί να μειώσει το στρες και προσφέρει και μια μικρή ανάσα μετά από μια απαιτητική ημέρα. Και είναι ο λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουμε τις ίδιες ταινίες ή σειρές. Τον Dr. House, τον Έρμο. Τώρα με βάλεις να κάνω μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, μπορώ.
0: Mm-hmm.
1: Όταν νιώθουν κουρασμένοι, αγχωμένοι, συναισθηματικά πιεσμένοι.
0: Και Dexter να δεις, θα σ' αρέσει.
1: Πήγε, ναι, και εγώ το έχω βάλει στη λίστα τώρα αυτό. Πήγε όμως η επιστήμη και έκανε την έρευνα και τη δημοσίευσε και όλα στο University of Chicago.
0: Mm-hmm.
1: Και δείχνει ότι η επανασύνδεση με αγαπημένους χαρακτήρες και γνώριμες ιστορίες μπορεί να βοηθήσει στην αναπλήρωση της ψυχικής ενέργειας και να ενισχύσει. Και, εμένα εδώ.
0: Ναι.
1: Και να ενισχύσει το αίσθημα άνεσης και κοινωνικής σύνδεσης. Παράλληλα, ειδικοί στην ψυχολογία εξηγούν ότι οι γνώριμες εμπειρίες απαιτούν λιγότερη γνωστική προσπάθεια από τον εγκέφαλο, κάτι που μπορεί να κάνει το rewatching ιδιαίτερα ανακουφιστικό σε περιόδους έντονου στρες,
0: mm-hmm,
1: και ξεκουραστό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε, ναι, και ξαναβλέπουμε, ναι, τις ίδιες σειρές.
0: Ποτέ δεν βαριόμαστε.
1: Αυτό.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Ήδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Waterland. Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Summer Sale at Attica. έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best. Hey, the best hits ever.
14: Hey, oh, 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στην πόλη μας, το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη. Σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας.
1: Στο νέο Lexus Corner Θέρμη, στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το Compact SUV Lexus LBX, το Premium SUV NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μια επίσκεψη θα σας πει.

0: Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. Velvet. Ακούτε περισσότερα.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Από τα πιο ωραία τραγούδια της τραγουδάρα από Μαντόνα, sorry και συγγνώμη, αλλά
1: εντάξει, έχουμε νικητές, παιδιά, τώρα τι να κάνουμε.
0: Έτσι, εδώ είμαστε για να δούμε ποιοι έχουν κερδίσει εισιτήρια She Jets να πάνε στον προορισμό του Αιγαίου που θέλουν. Καλό τον πρώτο τυχερό ή τυχερή.
1: Διπλά παρακαλώ ακτοπλοϊκά, δεν αστειευόμαστε, για όποιον προορισμό επιθυμείτε, αγαπημένη She Jets, με την οποία κερδίζουμε καλοκαίρι, γιατί είναι συγκλονιστική και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπερδωράρα που μας έδωσε. Τι έχω πάθει σήμερα. Που μας έδωσε. Τι είναι, αγόρι, κορίτσι?
0: Κορίτσι είναι.
1: Φίλη.
0: Η Ελισάβετ.
1: Μακάρι να απαντήσει. Αγχώνομαι πάρα πολύ.
0: Γιατί? Συνήθως είναι στην.
1: Δεν θέλω την απόρριψη, δεν την αντέχω, δεν την μπορώ.
0: Τι εσύ τώρα.
2: Καλό.
0: Α, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, Ελισάβετ?
2: Καλά, εσείς?
0: Πολύ ωραία, χαίρομαι που.
1: Ελισάβετ, πού είσαι?
2: Σπίτι μου είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Τέλος, ένας άνθρωπος που είναι σπίτι. Έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
0: Σίγουρα.
2: Κάτι κατάλαβα, ναι.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου και λέει άλλους. Ποιοι είμαστε?
2: Που από τον Velvet είστε.
1: Μπράβο.
2: Η Αναστασία και ο Βασίλης.
1: Αμάν.
0: Είσαι μία νικήτρια που κερδίζει τα εισιτήρια She Jets.
1: Διπλά ακτοπλοϊκά από She Jets.
2: Ω, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν θα πολύ. Τι ζώδιο είσαι?
2: Παρθένος.
1: Α, γι' αυτό είναι λίγο πιο.
0: Είναι συγκροτημένη.
1: Με ποιον θα πας, αν θες μας λες? Εγώ δεν θέλω να παραβιάσω τα ωριά σου.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με την κολλητή μου θα πάμε. Σκόπελο μάλλον.
1: Α, ωραία που το έχει σκεφτεί.
0: Μπράβο, κορίτσι.
1: Girl Summer. Να περάσετε καλά. Να θάψετε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Να σχολιάσετε όλους.
0: Αμάκι σήμερα τώρα.
1: Γιατί μια χαρά. Να το βγάλουν το σύστημά τους να χαρούν. Και χαιρετίσματα και στην κολλητή.
2: Παλάσσα, θα δώσω. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι. Θα ειδοποιήσετε την γραμματεία. Πάμε στον επόμενο, η επόμενη, για να δούμε. Μισό λεπτό.
1: Αχ, Βαγγελίστρα, μου κάνε να απαντήσει κι άλλο, να μην έχω ενοχές μετά ότι μας απέρριψε. Η Ελισάβετ, είδες χαρούμενη. Καλημέρα, Χριστίνα. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες.
0: Τώρα, ο οποίος είναι τύχερος.
1: Άντε, επιτέλους, ένα αγόρι.
0: Ένα αγόρι, ο Γιώργος. Να δούμε, θα απαντήσει.
1: Μακάρι να είναι μελαχρινός και όχι υδροχός για να αξίζει τα εισιτήρια.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ τώρα.
1: Λέω, ρε, παιδί μου, εντάξει.
0: Είναι, δίνουμε χαρά στον κόσμο, δεν είναι τέτοιο.
1: Εντάξει, και όχι υδροχό, δίνουν χαρά σε μένα.
0: Ο Γιώργος δεν θα μας δώσει μάλλον χαρά, βλέπουμε ένα πράγμα.
1: Γιώργος και καλό γίνεται.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ τώρα.
1: Υδροχός είναι, είμαι σίγουρη.
0: Τέλος πάντων. Αυτός κοιμάται και τύχη του δουλεύει.
1: Γιώργο, θα ενημερωθείς από το marketing, έτσι, sorry, διαβάστηκε.

0: Με τους λατρεμένους και υπέροχους Coldplay, Sky Full of Stars, θα σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή παρέα και θα ανανεώσουμε ραντεβού για το πρωινό της Δευτέρας. Το καυτό θα είναι λογικά, γιατί θα
1: το κάνεις πάντα.
0: Γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο, λέει, ένα 38, 39, 40.
1: Ναι, και Δευτέρα με Τρίτη το αποκορύφωμα.
0: Κάπου εκεί θα είναι.
1: Θέλω μέχρι τη Δευτέρα να πλένεστε, τουλάχιστον να μην βρωμάμε. Και να είστε εκεί που σκέφτεστε, τουλάχιστον να υδρώνουμε με κάποιον που αξίζει.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
6: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
5: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
6: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
7: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι.

0: καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
1: νιώστε ασταμάτητη.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλο χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπέ φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits ever.
12: 96,8 Velvet.
16: Είμαι εδώ λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Παρασκευής, έτσι σε ένα δροσερό στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το πρωινό για την πολύ ωραία θερμοκρασία. Γιατί κατά τα άλλα διανύουμε πολύ ζεστές ημέρες. Θέλω να προσέχετε, θέλω να είστε καλά και συντονισμένοι. Την καλημέρα μου σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα. Θα είμαστε μέχρι και τις 2 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. 12.30 θα έρθω και με διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα.

Kovacs και My Love εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Παρασκευής. Έτσι, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Ιουλίου και αυξάνεται και η θερμοκρασία, και όσο έρχεται και το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι η ζέστη δεν μας αφήνει τόσο πολύ να έχουμε την ενέργεια που θέλουμε, τις αντοχές που θέλουμε. Θα προτιμούσαμε να είμαστε κάπου δροσερά, κάπου στη θάλασσα, κάπου ήρεμα κατά κανόνα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ και θέλω και εσείς να είστε συντονισμένοι. Τουλάχιστον έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και θέλω και εγώ να έχω τα νέα σας, τα νέα της Παρασκευής, πώς είστε, πώς πηγαίνει η μέρα προς το παρόν και τι έχετε σχεδιάσει, αν έχετε σχεδιάσει κάτι για το Σαββατοκύριακο. Γιατί και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο το χρειαζόμαστε, να πω την αλήθεια. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, θα τα πούμε όλα στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα και αμέσως τώρα Danny Wilson και Mary Sprayer.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Αυτή είναι Cardigans, my favorite game εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η Χάρα στο μικρόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στο Θάνο, το Θοδωρή και τον Παναγιώτη, οι οποίοι το πηγαίνουν το ταξιδάκι τους. Ναι, μεν για δουλειά, αλλά όταν είσαι μια δυνατή ομάδα, ξέρεις ότι θα περάσεις όμορφα όπου και να βρίσκεστε. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στα παιδιά. Και τώρα είδα ένα βίντεο το πρωί, επειδή διανύουμε και μια περίοδο που γίνονται ορκωμοσίες στο Απιθύτα, όπου υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση, γιατί κάποιοι συγγενείς και φίλοι δεν μπόρεσαν να μπουν στην αίθουσα τελετών. Έχει εφαρμοστεί λοιπόν ένα νέο μέτρο από το Πανεπιστήμιο, ελεγχόμενης εισόδου, δηλαδή ο κάθε απόφυτος μπορεί να φέρει έως και 3 άτομα στην ορκωμοσία. Κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν είναι εφικτό και είναι πάρα πολύ κρίμα να μένουν έξω έτσι πολύ αγαπημένα συγγενικά πρόσωπα και φίλοι του κάθε αποφύτου. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί λίγο μια λύση. Αν όντως δεν θέλουν να υπάρχει συνωστισμός, στην τελική ας χωρίσουν τις ορκωμοσίες σε 2 ημέρες, αν είναι πολλοί οι απόφοιτοι. Σε λίγο επιστρέφω με Ρέο Όρμπισον και Pretty Woman.
1: Πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό.
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
14: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: κακό. Μέχρι και τις δύο λοιπόν η χαρά στο μικρόφωνο. Επειδή τώρα το καλοκαίρι κάνουμε κάθε μέρα ντους, μπορεί και δύο φορές τη μέρα, δεν θέλετε όταν βγαίνετε από το ντους να σας περιμένει μια αφράτη, βελούδινη, απαλή πετσέτα μπάνιου για να σας αλλάξει και όλη τη διάθεση κιόλας, γιατί άλλη αίσθηση είναι. Αυτή λοιπόν την πετσέτα μαζί και με όλα τα υπόλοιπα λευκά είδη θα τα βρείτε στα Bed & Bath, που είναι η ειδική στα λευκά είδη, γιατί θα βρείτε υπεραπορροφητικές πετσέτες από εκλεκτό βαμβάκι με πυκνή ύφανση, απαλά μπουρνούζια επίσης και παιχνιδιάρικα πόντσο έτσι για τους μικρούς μας φίλους, ολοκληρωμένα σετ με υπέροχα χρώματα, τώρα και με εκπτώσεις έως και 50%. Νέο κατάστημα Bed & Bath έχει ανοίξει στην Καλαμαριά, διεύθυνση Ανδριανουπόλεως 6.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο
6: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο
6: να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο
6: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο
6: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
11: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Συνεχίζουμε για ακόμα ένα 60 λεπτό παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα. Νομίζω ότι σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο Ιούλιος κυλάει λίγο πιο αργά. Μέχρι και τις 2 η Χαρά είναι στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα, γύρω στις 12.30, θα έρθω με διαγωνισμό και ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Αμέσως τώρα, Kim Kans και Betty Davis Eyes.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Amy Winehouse και Mark Ronson είναι το Valery εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι η ταινία La La Land κλείνει 10 χρόνια από την κυκλοφορία της. Δεκέμβριο του 2016 την είδαμε στους κινηματογράφους. Έκανε πρεμιέρα με Ryan Gosling και Emma Stone. Κέρδισε 6 Oscar και μάλιστα τότε δεν ξέρω αν είχατε δει την τελετή. Είχε γίνει και ένα μπέρδεμα με τους φακέλους γιατί την είχαν ανακοινώσει και ως καλύτερη ταινία. Αλλά εν τέλει δεν ήταν αυτή αυτός ο σωστός φάκελος. Τέλος πάντων, θα γίνουν φέτος κάποιες επαιτειακές προβολές, οι οποίες θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο, σίγουρα στην Αμερική, αλλά ελπίζω και σε εμάς να γίνει κάτι, γιατί και οι εισπράξεις ήταν πάρα πολλές, δηλαδή βλέπω πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο. Οπότε θα άξιζε να την ξαναδούμε αυτή την ταινία. Είναι πολύ ρομαντική και πάρα πολύ συγκινητική το La La Land. Αν την έχετε δει, πείτε μου στο Viber αν σας άρεσε. Αμέσως τώρα, Tina Turner, The Best.

0: Αθήνα Ισέρ με το Soup Soup Song 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα θα κάνουμε διαγωνισμό. Έχω ένα εισιτήριο διπλό για το Σινέ Πανόραμα για να πάτε και να δείτε την Οδύσσια, από ό,τι βλέπω. Αυτή είναι στο πρόγραμμα. Η οποία έκανε πρεμιέρα χθες και εννοείται περιμένουμε να τη δούμε, έτσι να μου πείτε και τις εντυπώσεις σας. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Θα πάτε στο θερινό Σινέ Πανόραμα για να δείτε την Οδύσσια. Έχει και ιδιωτικό πάρκινγκ, έχει και ειδική κατασκευή σε περίπτωση βροχής. Όλα πανέτοιμα για εσάς για να έχετε την τέλεια ατμόσφαιρα. 6931-968-968 Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε λίγο επιστρέφω με Benny King και Stand By Me.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.
12: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
13: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
14: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
13: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
14: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
14: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Έχει πολύ ωραίο ρυθμό το τραγούδι αυτό. Daryl Hall και John Oates είναι το Man Eater. 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα σας έχω ακόμα μία λίστα με καλοκαιρινούς προορισμούς και εννοείται ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Ελλάδα. Ψήφισαν λοιπόν οι ταξιδιώτες σε ένα από τα κορυφαία περιοδικά τουριστικά στον κόσμο και ανέδειξαν την Κρήτη ως το κορυφαίο νησί της Ευρώπης. Γιατί έχει ποικιλία πραγμάτων να κάνεις. Καταρχάς είναι πάρα πολύ μεγάλο νησί. Μπορείς να πας σε πολλά μέρη. Συνδυάζει και θάλασσα και βουνό, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία παραθαλάσσια. Υπάρχουν και πολύ ωραία ορεινά μέρη της Κρήτης. Φανταστικό φαγητό επίσης. Ούτως ή άλλως η Κρήτη κάθε χρόνο έχει τον τουρισμό της. Έχει νομίζω πάρα πολλούς Γάλλους και Γερμανούς που προτιμούν το συγκεκριμένο νησί. Αλλά ξέρουμε ότι είναι αυτή η τουριστική περίοδος όπου η Ελλάδα πάντα αναδεικνύεται. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Να είστε εδώ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 23.

0: 310-22-63-18. delta360.gr.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
14: Ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Και τώρα είμαστε στο τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Από ό,τι βλέπω, έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σας θέλω όλους στην παρέα μου. Εδώ θα είμαστε να μου πείτε και τα νέα σας και για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο στο Viber του Velvet 6931-968-968. Η θερμοκρασία έχει ανέβει και γενικά το Σαββατοκύριακο μην σας πω θα είναι και το πιο ζεστό. Οπότε πάμε αμέσως τώρα για Cutting Crew. I just died in your arms.

Υπέροχη Σία είναι το Chandelier εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τώρα το καλοκαίρι. Μόλις σήμερα έμαθα ότι υπάρχει ένα ειδικό ρύζι το οποίο μπορούμε άφοβα να πετάμε στα ζευγάρια μετά το γάμο στην εκκλησία. Είναι μια ιδέα ελληνική, η οποία κιόλας πήρε και το πρώτο βραβείο στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Δημιουργικότητα στις Κάνες. Στην ουσία, αυτό το ρύζι αποτελεί ένα πλεόνασμα της αγροτικής οδειάς, αλλά δεν κάνει για φαγητό. Είναι όμως πολύ καθαρό και πολύ ασφαλές για να το πετάξουμε στο ζευγάρι. Μπορούμε να το προμηθευτούμε, μπορούμε δηλαδή να ρωτήσουμε σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Και μπράβο κιόλας σε αυτή την ιδέα, γιατί ήταν ελληνική, ήταν καινοτόμα και διακρίθηκε κιόλας στο φεστιβάλ που σας είπα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Stay in alive για τη συνέχεια. Αυτή είναι η Bee Gees.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτό είναι το beat it από τον ένα και μοναδικό Michael Jackson εδώ στον Velvet. Εννοείται τον τιμούμε καθημερινά. Είναι νούμερο 1. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να ενημερώσω ότι ο διαγωνισμός για τακτοπλοϊκά της Sidgets έχει τελειώσει, αλλά θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά καινούριος διαγωνισμός για ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Λεπτομέρειες από Δευτέρα. Τώρα, αν έχετε παρατηρήσει πως έχετε καιρό να ξυπνήσετε πραγματικά ξεκούραστοι, ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό με μια επίσκεψη στο νέο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6, εκεί όπου θα βρείτε κορυφαία μπραντς από Ευρώπη και Αμερική, συστήματα ύπνου νέας γενιάς, υβριδικά στρώματα, ορθοσωμικά μαξιλάρια. Το λέω αργά και το τονίζω, γιατί σε όλους αξίζει ένα καλό στρώμα και ένα καλό μαξιλάρι, να πούμε την αλήθεια. Και επώνυμα λευκά είδη. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί, είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου, δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη,
3: μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού, όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
15: Μπαίνεις τσουλώντας.
16: Βγαίνεις περπατώντας.
17: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: η ευχή μου προς όλους το Σαββατοκύριακο να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Σίγουρα ενδείκνεται για μια βουτιά, έτσι λίγο να δροσιστούμε, να ξεφύγουμε καταρχάς από την πόλη, η οποία βράζει τις τελευταίες ημέρες και δεν αντέχουμε άλλο. Νομίζω όλοι έχουμε τάσεις φυγής. Σίντι Λόπερ, λίγα λεπτά πριν από τις 2, Girl Just Wanna Have Fun. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τσουρνάβας είναι πανέτοιμος για να είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 έχουμε Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το πρωί, ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40

0: Καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είναι Παρασκευή και εδώ είμαστε για να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για το Σαββατοκύριακο, απολαμβάνοντας φυσικά τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Στέργιος Τουρνάπας μέχρι και τις 5 εδώ παρέα με Τίνα Τάρνερ, Blondie, Sting, Bon Jovi. Και Soul to Soul, ξεκινώ με Back to Life. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Sting, Desert Rose, σήμερα Παρασκευή, ελπίζω ότι κύλησε όμορφα η εβδομάδα. Ως τώρα, όπως και να έχει, το καλύτερο κομμάτι της το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Θα είναι ένα καυτό weekend με το θερμόμετρο εκεί γύρω στους 34, οπότε όσοι έχετε την ευκαιρία να αποδράσετε από την πόλη, είμαι βέβαιος ότι θα το κάνετε. Όσοι τυχόν μείνουμε εδώ λόγω υποχρεώσεων και όχι μόνο, εντάξει, καλή διάθεση, καλή παρέα. Okay, θα είναι και εδώ. Την Κυριακή θα είναι και ανοιχτή η αγορά, επειδή είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Blondie, One Way or Another, σε λίγο Dido και Tina Turner στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: Waiting for Tonight, η Jennifer Lopez ετοιμάζει πολλά project με το Netflix, με το οποίο διατηρεί στενή συνεργασία. Ετοιμάζει και σειρά και ταινίες, και την είδαμε προσφάτως και στην ταινία του Netflix Office Romance, μια έτσι ρομαντική κομεντή. Με το μυαλό βεβαίως όλα αυτά, σήμερα Παρασκευή στο Σαββατοκύριακο. Την καλησπέρα μου σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Στους δρόμους της πόλης δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγη κινησούλα παραπάνω αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας. Στο κέντρο της πόλης όλα καλά και επιστρέφω για Gloria.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού, βραβείο Grammy και χρυσή σφαίρα τότε για το Time of My Life από τον Bill Medley και την Jennifer Warnes. Ο χρόνος έφτασε για κάτι διαφορετικό, για κάτι που δεν μοιάζει με όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Το ολοκένουργιο Zeekr 7GT είναι ένα Grand Tourer νέας γενιάς που συνδυάζει ψηλές επιδόσεις και σύγχρονο σκανδιναβικό design σε ένα σύνολο που οι λεπτομέρειες συναρπάζουν 655 χιλιόμετρα αυτονομία, 646 ήπη, 0-100 σε 3,3 δευτερόλεπτα, υπερταχεία φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 13 λεπτά και τιμία καταμάχητη από 43.990 ευρώ. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Μουδανιών, Πειλαία. Σύντομο διάλειμμα εδώ. Επιστροφή για Michael Jackson αλλά και τους Aha στο Take On Me.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία.

Η ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. 14.

Επιτέλους Παρασκευή και εδώ είμαστε για να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για το Σαββατοκύριακο που εύχομαι να είναι πάρα πολύ όμορφο για όλους. Είτε μπορέσετε να αποδράσετε από την πόλη, είτε μείνετε εδώ. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5 μαζί με Χούμπα Στανκ, Στίβι Γουίνγουντ, Μάικλ Τζάκσον και τους Αχά. Ακούμε τώρα Take On Me.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers. Αυτή την Κυριακή ολοκληρώνεται και το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ με τον μεγάλο τελικό. Ένα Μουντιάλ το οποίο είναι πετυχημένο αν σκεφτούμε ότι όλα τα γήπεδα ήταν γεμάτα σε όλους τους αγώνες, παρά το γεγονός ότι στην αρχή αυτό θεωρήθηκε δύσκολο επειδή τα εισιτήρια ήταν πάρα πολύ ακριβά. Όμως ο κόσμος βρέθηκε εκεί, παρακολούθησε το Μουντιάλ και ολοκληρώνει την Κυριακή την πορεία του με το μεγάλο μάτς Ισπανία-Αργεντινή. Και βέβαια για πρώτη φορά δεν θα είναι το ημίχρονο 15 λεπτά η ανάπαυλα, θα είναι μισή ώρα για να υπάρξει αυτό το μεγάλο σοου με Σακίρα, Μαντόνα, BTS από Νότιο Κορέα και τον Justin Bieber.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Είναι Παρασκευή, οπότε Friday I'm Love. Από τους Cure, οι οποίοι πριν από μερικές μέρες βρέθηκαν στην Αθήνα, έδωσαν ακόμη μια φοβερή συναυλία και βέβαια ερμήνευσαν και το συγκεκριμένο τραγούδι που ήταν ένα από τα highlight της βραδιάς. Κατά τα άλλα, είμαστε στον αστερισμό της Οδύσσιας. Πολλοί κόσμος σπέβδει στους κινηματογράφους για να δει την συγκεκριμένη ταινία. Οι προβλέψεις λένε ότι στις ΗΠΑ θα κόψει περίπου 80 με 100 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο και άλλα 100 παγκοσμίως. 200 εκατομμύρια λοιπόν από ό,τι φαίνεται για την πρώτη εβδομάδα της Οδύσσιας. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ UB40, Bruno Mars, Verve και πολλοί ακόμη μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις έτσι. Του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
18: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο.
18: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο.
18: Να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο.
18: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
17: Άλλο.
18: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
17: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ροκάροντας με Joan Jett, I hate myself for loving you. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το air conditioning care basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Αν θέλεις μεγαλύτερη κάλυψη, το air conditioning care advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith και εγώ επιστρέφω για R.E.M., Tina Turner, U2 και Freddie Mercury.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η

0: πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς απαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Παρασκευή, λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, και εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η Μοστέργια Τσουρνάβα, άλλα 60 λεπτά στη διάθεσή μας με μουσική από Λόρα Μπράνικα, Νάρι Εμ, Τίνα Τάρνερ και τους YouTube.

Wonderful Life στο 96,8 Velvet. Μπορεί να είσαι ο κορυφαίος ταινίστας στον κόσμο αυτή την εποχή. Πριν από μερικές μέρες να κέρδισες στο Wimbledon, συνολικά να έχεις πάρει 5 Grand Slam, αλλά μην μπορείς να πάρεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Όπως λένε τα ρεπορτάζ στην Ιταλία, ο Γιάννη Ξίνερ, λοιπόν, ο φοβερός Ιταλός ταινίστας, έχει κοπεί 4 φορές προσπαθώντας να πάρει δίπλωμα μοτοσυκλέτας απεριόριστων κυβικών. Το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ότι έχω, λέει, αποτύχει 4 φορές μέχρι τώρα, αλλά συνεχίζω να το παλεύω, λοιπόν, για να πάρει το δίπλωμα μοτοσυκλέτας ο Γιάννη Ξίναρ, γιατί τελικά σε όλα δεν μπορείς να είσαι τέλειος, από ό,τι φαίνεται. Σε λίγο Βάγια Κοντίος, θα ακούσουμε από το σήμερα τον Άλεξ Γόρεν, έρχεται ο Φρέντι Μέρκιουρι, αυτή είναι η YouTube, με ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια τους, With or Without You, τώρα στο 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Από τα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια των Valle Contios, Puerto Rico στο 96,8 Velvet. Καλά τα πράγματα από ό,τι βλέπω στην κίνηση στο κέντρο της πόλης. Στον περιφερειακό λίγη παραπάνω κίνηση στο ύψος της Τριανδρίας για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά. Τώρα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Η Κυριακή μάλλον είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, αφού έχει τον τελικό του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ, Ισπανία, Αργεντινή και το σόου στο ημίχρονο με Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber και BTS. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι και ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή. Αν έχετε όρεξη για shopping θεραπική σε στην πόλη, είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, οπότε η αγορά θα είναι ανοιχτή. Συντομότατα το διάλειμμα. Simply Red, Kylie Minogue, Whitney Houston, μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει. Ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κουλούπεδο.
2: Οχ.
3: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. You ready for this? Attica, you at your best.

0: Χορεύοντας με τη Whitney, η αγώνα Dance with Somebody, η Zenith ενισχύει το δίκτυό της, έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το Air Conditioning Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Αν θέλετε μεγαλύτερη κάλυψη, το Air Conditioning Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Εγώ είμαι ο Στάργιος Τουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδος. Απομένει το καλύτερο ό,τι σημείο το Σαββατοκύριακο. Τα λέμε Σάββατο βράδυ 10 με 12 στο Saturday Night Fever χορεύοντας. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 ο Μάσιμο. Εύχομαι να περάσετε ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια

0: προσεγγίσει.
1: Γιατί είναι μόλις και σου πάει.
0: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Η Πινελόπη Δαμιανίδου ήρθε στο 96,8 Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο απόγευμα Παρασκευούλας 17 του Ιουλίου. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Έχετε ήδη ξεκινήσει για Χαλκιδική. Είμαι σίγουρη, αν κρίνω και από την κίνηση. Οπότε περιμένω να μου πείτε τι έχετε κανονισμένο για Σαββατοκύριακο. Πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε με Brian Adams και το Heaven. Σε λίγα και ερχόμαστε με Restless Heart. Μείνετε εδώ.

Adams και το Happy στο 96,8 Velvet. Happy είσαι όταν έρχεται Σαββατοκύριακο και έχεις κανονίσει θάλασσα. Βέβαια, εντάξει, μπορεί και να δουλεύετε, δεν ξέρω σε τι φάση είστε. Οπότε, happy θα είστε σίγουρα όταν θα έρθουν οι διακοπές του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου, στη θάλασσα, στο βουνό, στο σπίτι για να ξεκουραστείτε και να το απολαύσετε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχετε κανονίσει. Γενικότερα, αν είστε στο δρόμο και μας ακούτε αυτή τη στιγμή ή είστε στη δουλειά, στείλτε μου μία καλησπέρα στο Viber στο 6931-968-968 και φύγαμε αμέσως τώρα για Lenny Kravitz, τραγουδάρα μόνο στον Velvet πάντα μέχρι και τις 8.

0: μοναδική Air Strong Enough στο 96,8 Velvet σε 34 λεπτά μετά από τις 5. Χαιρετώ τον Αλέξανδρο που είναι στο Viber. Χαιρετώ το φίλο μου το Θοδωρή που με πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο μαζί με τη Σοφία και τη Χρυσάνθη και πηγαίνουν στην Καλλικράτεια, στα Μικονιάτικα συγκεκριμένα. Και μου λέει: Πινελόπη, έκανε ένα λάθος. Όντως, πραγματικά το διορθώνω τώρα που σας είπα να στείλετε μήνυμα αν οδηγείτε. Όχι. Να σταματήσετε με αλάρμ κάπου δεξιά, να στείλετε μήνυμα και μετά να συνεχίσετε τον δρόμο σας. Ή αν δεν μπορείτε να σταματήσετε, στείλτε μου όταν φτάσετε στον προορισμό, γιατί γενικά το κινητό στην οδήγηση είναι ό,τι χειρότερο και επίσης στον περιφερειακό τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Οι ταχύτητες πέφτουν χωρίς να το καταλάβεις και έχει και κινησούλα τώρα από ό,τι μαθαίνω για Χαλκιδική. Οπότε προσοχή γενικά, αλλά καλά να περάσετε όπου και αν πηγαίνετε. Every time σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η υπανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερο θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να...
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, στα 96,8 Velvet, στα 54 λεπτά μετά από τις 5. Σας έχουμε φέτος κάτι πάρα πολύ καλό, δηλαδή όχι εμείς, η Zenith, η οποία έχει ενισχύσει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά μας με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Συγκεκριμένα τώρα με το AC Care Basic εξασφαλίζουμε ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Και επίσης υπάρχει και ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση αλλά και επισκευές βλαβών και προσφέρει επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Οπότε απολαμβάνουμε δροσιά φέτος το καλοκαίρι και όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live.

0: βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στον 96,8 Velvet εδώ μέχρι και τις 8 παρέα. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Μπανανάραμα για το ξεκίνημά μας και το Cruel Summer. Σε λίγο ερχόμαστε με Amy Winehouse, αμέσως πιο μετά Backstreet Boys και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Φοβερή, μοναδική. Amy Winehouse, 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 6. Δεν ξέρω αν είδατε πάλι με την αεροπορική εταιρεία, τέλος πάντων, μία γνωστή, με το παράθυρο που είχε σπάσει. Τώρα λέει γέμισε Μήνος μέσα με κουνούπια σε πτήση στην καμπίνα. Μία γυναίκα έλεγε ότι ήταν πάρα πολλά και νομίζαμε ότι θα μας φάνε. Δηλαδή, πραγματικά, τι έχει γίνει φέτος, δεν καταλαβαίνω. Και διάβαζα και τα σχόλια και έλεγε ένας, έτσι είναι. Όταν αφήνουν ανοιχτά τα παράθυρα, τι να κάνεις, πραγματικά, με ανοιχτό παράθυρο θα μπει το κουνούπι, αν δεν έχει και σίτα. Τι να πω, πραγματικά. Brian Adams, Summer of 69, αμέσως τώρα, σε λίγο Backstreet Boys.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Είναι urgent να μείνετε στον 96,8 Velvet, γιατί είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 και έχω κάτι πάρα πολύ καλό να σας πω. Ξέρετε όλοι ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας, αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την ιαπωνική κουλτούρα. Εκεί λοιπόν η φιλοξενία συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία λοιπόν ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία με φανταστικά μοντέλα. Και πραγματικά, όπως σας είπα, θα πάω κι εγώ σίγουρα αύριο να ρίξω μια ματιά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πάω. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
16: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
15: Καλό.
17: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
18: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο.
18: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο.
18: Να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο.
18: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
17: Άλλο.
18: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
17: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
19: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
22: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal, στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ ποια θα είναι τα τρία έτσι trend που θα κυριαρχήσουν για το μαλλιά το 2026, που κυριαρχούν μάλλον από Σεπτέμβριο τώρα. Παρόλο που με το μαλλί μου δεν το πειράζω σχεδόν ποτέ, αλλά έτσι διαβάζω για να έχω μια ενημέρωση και να πω, α, ωραίο θα ήταν αυτό να το κάνω και να μην το κάνω ποτέ. Λοιπόν, το πρώτο λέει είναι το έτσι μεσαίου μήκους με layers, δηλαδή το φυλαριστό στην ουσία. Το δεύτερο είναι το U-cut, δηλαδή το, έτσι, το καρεδάκι, αλλά λίγο πιο μακρύ σε σχήμα U, το οποίο είναι πραγματικά πολύ ωραίο θα έλεγα. Και το τρίτο είναι το layered bob, δηλαδή είναι το αγορέ τύπου, αλλά το λίγο πιο μακρύ, το οποίο και αυτό το κάνουν σε layers, δηλαδή έτσι πάλι με φυλάρισμα. Okay. Και τα τρία μου αρέσουν πάρα πολύ, κυρίως αυτό το καρεδάκι, το U, μου άρεσε αρκετά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το

0: Ολύμπη, με πολύ υψηλό δίκτυ προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Παρασκευής, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο στον 96,8 Velvet, όπως αυτό που έχετε αμέσως τώρα από Toto και το Africa. Σε λίγο Take That, αμέσως πιο μετά Bruno Mars. Μείνετε εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Bruno Mars, Just the Way You Are στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 7. Εγώ σας το είπα, έχετε ξεκινήσει πάρα πολύ για Χαλκιδική. Η Αφροδίτη εδώ που στέλνει ότι έχει κινησούλα τώρα αρκετή. Καλά, εννοείται, νομίζω ότι μέχρι και την καρδία. Λίγο θα δυσκολευτείτε, αλλά νομίζω ότι μέχρι εκεί θα είναι για σήμερα τουλάχιστον. Από αύριο θα είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα, αλλά οκ. Okay. Χαιρετώ επίσης και τον Νίκο που μας ακούει από το γραφείο και σας περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Είναι το Viber του Velvet. Εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8 για σήμερα απόγευμα Παρασκευής. Funky Town για τη συνέχεια. Σε λίγο ερχόμαστε με Pet Shop Boys.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Αυτό είναι το Last Kiss στο 96,8 Velvet στα 36 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ ποιο είναι το βραδινό της Anne Hathaway, η οποία λέει ότι τρώει ένα απολαυστικό μεσογειακό βραδινό, το οποίο περιλαμβάνει ελαφρύ ψάρι όπως ας πούμε λαβράκι, πατάτες, όχι τηγανιτές, μην παίρνουμε αέρα, μαγειρεμένα πράσινα λαχανικά και ψητές ντομάτες. Όλα αυτά τα βάζει μέσα στο ταψί, το ψήνει στο φούρνο και έτσι έχει και πρωτεΐνη και υδατάνθρακες και φυτικές ίνες και φυσική γλυκύτητα από τις ντομάτες. Μ' αρέσει αυτό το βραδινό, φαίνεται πολύ λαχταριστό εδώ στην εικόνα που βλέπω, οπότε να το έχετε και εσείς στο μυαλό σας για βραδάκι, είναι πολύ καλό γεύμα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου.
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής.
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: είναι ωραία τα Reggae Nights. Τι να κάνουμε τώρα. Ελπίζω σήμερα να είναι ένα από αυτά. Παρασκευή βράδυ ή τέλος πάντων να κάνετε ό,τι σας αρέσει και ό,τι θα σας κάνει να περάσετε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Και ελπίζω να μου έρθετε Δευτέρα πιο μαυρισμένη από σήμερα και από χθες και από αύριο και από την Κυριακή. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα. Να τα περάσετε τέλεια.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες

0: επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Heart Alone, Simply Red, Something Got Me Started, Kenny Loggins, Footloose, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Destiny's Child, λοιπόν, και Independent Women στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Παρασκευής, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 27 περίπου στις 11 από ό,τι βλέπω, και το Σαββατοκύριακο να είναι λιακαδάτο και καλοκαιρινότατο και totally hot. Βέβαια δεν θα έχουμε 40 εμείς, αλλά θα έχουμε 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Δέσποινα που τρώει παγωτό στο μπαλκόνι και ακούει 96,8 Velvet φυσικά, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Νομίζω πως είναι μια από τις πιο ερωτικές συνεργασίες. Έρος Ραματζότη, Τίνα Τέρνερ, Κόζα Ντελαβίτα στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και την Μαράια Κάρεϊ, μιλώντας στη Σαν να το κάνει επίσημο. Και η επόμενη χριστουγεννιάτικη περιοδία της που κάθε χρόνο γίνονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται επιτέλους και στην Ευρώπη. Με Λονδίνο και Μάντσεστερ να είναι οι πρώτες πόλεις που έχουν ανακοινωθεί επίσημα για το Μαράια Κάρεϊ Christmas Tour 2026 και τις υπόλοιπες ημερομηνίες να βρίσκονται ακόμα στα χαρτιά, γιατί okay, για Λονδίνο δεν με βλέπω, αλλά νομίζω πως μια Σόφια στη Βουλγαρία θα πήγαινα με μεγάλη άνεση.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μια τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Lies, La Bonita, λοιπόν, Madonna. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αρχικά για τον Michael Jackson πριν το απορρίψει, να τον πάρει Madonna και να το κάνει τεράστια επιτυχία. Στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στην Ιαπωνία, γιατί οι κάτοικοι της πόλης Σιζουκουίση δεν ξέρουν πώς να προστατευτούν από μια τεράστια αρκούδα που κάνει επιδρομές στις κουζίνες τους γιατί τις αρέσουν τα γλυκά. Η συγκεκριμένη αρκούδα, μάλιστα, έχει μάθει να ανοίγει ακόμα και τις σειρώμενες πόρτες και δεν τη σταματάει τίποτα, ενώ θυμάται σε ποια σπίτια βρήκε τα περισσότερα γλυκά και τα επισκέπτεται δεύτερη και τρίτη φορά για να φάει και τα υπόλοιπα. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στο 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Billie Jean, Michael Jackson, Robbie Williams, Supreme, Christopher Cross, Arthur's Theme, το είπα. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Love Me Like You Do, λοιπόν. Ellie Goulding είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και τον Ringo Starr των Beatles να μιλάει στο Annual Peace and Love Event που έγινε για τα 86 γενέθλιά του. Και να θυμάται τα πολύ ωραία road trips που έκανε με τα υπόλοιπα σκαθάρια όταν δεν ήταν ακόμα διάσημοι και έπρεπε να στριμώχνονται στο ίδιο αυτοκίνητο. Τις πρώτες φορές, λοιπόν, όπως θυμάται τα πράγματα, ήταν λίγο άβολα. Okay, γιατί όλο και του ξέφευγε κάποιου μία μυρωδάτη, you know, και κανένας δεν έπαιρνε την ευθύνη. Όλοι κοιτούσαν δεξιά-αριστερά και γενικά έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αποφάσισαν λοιπόν μετά από λίγο, αντί να κοιτούνται περίεργα χωρίς να παίρνει κανένας την ευθύνη και να κάνουν σαν να μην μυρίζουν τίποτα, να το παραδέχονται αμέσως, να ανοίγουν τα παράθυρα για να τελειώσει το ζήτημα και να συνεχίζουν το ταξίδι τους.

0: Delirium Silence, ένα slow goth τραγούδι το οποίο περνούσε παρατήρητο το 1997 μέχρι φυσικά που το μεταμόρφωσε ο Τιέστο και το έκανε το απόλυτο dance anthem. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στο Los Angeles με την δημοσιογράφο του KTLA Rachel Menitoff να δίνει μαθήματα επαγγελματισμού και αυτοσυγκράτησης όταν κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ μια τεράστια κατσαρίδα περπάτησε πάνω της. Εννοείται ότι εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω με τίποτα και νομίζω πως οι περισσότεροι συμφωνείτε μαζί μου. Με την Ρέιτσελ όμως να περιμένει υπομονετικά να τελειώσει το ρεπορτάζ για να αρχίσει να τεινάζεται, γιατί όσο και ατσάλινη ψυχραιμία κι αν έχεις, νομίζω πως τελικά είσαι άνθρωπος και οι αντοχές σου στην κατσαρίδα έχουν και κάποια όρια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
5: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
5: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Ερώτημα.
2: Είχε εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
7: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
8: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
10: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Τάσος, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
11: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
11: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
8: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
16: Καλά, πώς θα ραγνώσεις το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

It's my life, λοιπόν, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, στο βράδυ της Παρασκευής. Ξεκινάει ακόμα ένα καλοκαιρινότατο weekend. Οκ, δεν θα έχουμε σαραντάρια, ευτυχώς βέβαια. Δεν νομίζω κανένας από εσάς να ήθελε να έχουμε σαραντάρια. Η θερμοκρασία θα είναι 34, 35, 36 εκεί. Ό,τι πρέπει λοιπόν για μπανάκι, παραλία, θάλασσα και όλα τα υπόλοιπα. Ελπίζω λοιπόν να έχετε ένα τέλειο weekend, να το περάσετε στη θάλασσα, να το περάσετε με καρπούζι, παγωτό, καλή παρέα και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν να τρελαινόμαστε για το ελληνικό.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθεί αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση. Και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα ακριβώς στις 8. Καλό βράδυ.
1: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
2: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
1: Γιατί?
2: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
1: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Πρωινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξίδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: Mellow Velvet. Velvet. Κάθε βράδυ στις 11.
1: Στον 96,8 Velvet.
2: Would you dance?

0: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

περισσότερα Classic Hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδά, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνο δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
8: Και πάω, πάω, πάω!
2: Κολοπέδο!
1: Οχ!
2: Άιντε! Προδότη!
9: Έχουνε μπιφ!
10: Έχουνε μεγάλο πολύ!
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.